0: and Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Σκέφτεσαι με Νοτές. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Διπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

έχουν σβήσει στην πόλη τα φώτα κι όλα τα σύννεφα θα τρέχουν μακριά, μα εσύ θα έρθεις.

Κι όταν τα μαγιά λυθούν ξαφνικά σαν να σε γνωρίζουν.

αστείο.

0: En Claw 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

ζωή ύστερε. Και οι καλημέρες θα είναι φρέσκες. Της δροσιάς θα είναι οι καλημέρες. Μηδέ της συνήθειας. Μηδέ το κίτρινο ξεχαρβαλωμένων δωματίων. Με τα πεταμένα ρούχα στο πάτωμα. Θα φορέσω τα τσαλάκο τα φτερά μου. Και θα βγω σου λάτσο στα σύννεφα και στους δρόμους της πόλης. Δεν θα ξαναπικραθώ που με παράτησες. Όμορφη θα σε θυμάμαι, καθώς σε έδειχνες. Γυμνή και φοβισμένη.

παίξω μπάλα στην αυλή του σχολείου με τα παιδιά με τα ματωμένα γόνατα. Καφέ θα πιω στη στέγη με τα περιστέρια. Σύννεφο θα στρώνει η μάνα στο σπίτι και ο πατέρας θα μυρίζει κουβέντες του δρόμου και ρούχο ιδρωμένο. Όλα θα τελειώσουν μια μέρα και τα μάτια μου θα ανθίζουν ομορφιές πρωινού και δάκρυα της άνοιξης. Όλα θα τελειώσουν μια μέρα και τα μάτια μου θα ανθίζουν ομορφιές πρωινού και δάκρυα της

0: En Plo 89,2.
1: Κοιταζόμασταν στο νερού τον καθρέφτη, ως άλλη νάρκηση, σίγουρη για τον εαυτό μας και την εικόνα. Γοητευμένοι ανόητοι, θεωρώντας πως έχουμε το χρόνο στην τσέπη. Και το νερό επέστρεψε στη φύση του και ο χρόνος πάγωσε.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φυλλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικοστep.gr.

0: φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
7: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ηγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Dacios έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
7: Δεξιά.
6: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
7: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
6: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
8: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

σ' αγαπώ. Και σαν τελειώνει, θα σταματάνε τα ποτάμια. Και οι οδοντοστοιχείες θα εκρήγνεται. Και θα γεμίζει ο αέρας πέταλα κατά των λιμένων ανθρών. Καρπούς γυναικείων χεριών.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma, για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων,

0: 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694 715 7523.

μου για σένα.

0: Radio. Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: Η ζωή για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε έντομο

0: www.sportsmania.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα. Μα έχεις

0: En Plow 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και?
7: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
8: Πάλι ο Τάσιος έσωσε.
9: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
10: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
11: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το ένατο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του ένατου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το φεστιβάλ ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο ένα το Δημοτικό Σχολείο εντός του Κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

συμβολές από στρατό και από δουλειές, μα δεν αλλάζω. Και μία μέρα σαν και αυτή ρίχνω μελάνι στο χαρτί και ησυχάζω.

0: είσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κι ό,τι δε σ' άρεσε ο τρόπος που τραγουδώ, μέχρι και η χτύπη της καρδιάς μου με λύπη μου σε πληροφορώ. Δεν έχουν ρυθμό, λες πως δεν πιστεύεις πλέον στη μουσική, γιατί μάλλον θα στείλω.

0: En Plow 89,2.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma.

0: για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

μέσα στη μαύρη συννεφιά. Θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξεσπά ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην καταιγίδα.

ξεκινά πάλι το χορό. Τώρα που αστράφτει ο ουρανός, τώρα που φέγγει η ελπίδα, στον τόπο αυτό που δεν ανθεί,

πάρε μια νάσα βαθιά, σπάσε την αλυσίδα. Κι αν δεν κοπάς η βροχή, κι αν η γιορτή μας βυθιστεί, θα έχουν ξανά

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 2665 29451.
4: Αλυσίδα καταστημάτων.

0: Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
8: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
9: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
11: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καύσωνας διαρκείας πλήττηκε σήμερα την κεντρική Ευρώπη. Τα πρώτα σαραντάρια καταγράφηκαν στη Γαλλία. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Συνεχίζεται και σήμερα ο καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η συνεχής άνοδος των θερμοκρασιών δείχνει να ξαποσταίνει για λίγο στη Γερμανία, η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει θερμοκρασίες κοντά και πάνω από τους 40 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Το κύμα καύσωνα που προήλθε από τη Γαλλία, στην οποία χθες καταγράφηκαν ήδη τα πρώτα σαραντάρια, αναμένεται να εξαπλωθεί τα επόμενα 24 ώρα στην Ανατολική Γερμανία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποτάμια και λίμνες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Σε κλαίο καύσωνα βρίσκεται και η Ιταλία. 15 πόλεις είναι σήμερα στο κόκκινο, έχουν τεθεί δηλαδή σε ύψιστη επιφυλακή. Σε Βενετία, Μιλάνο, Νάπολη, Φλωρεντία και φυσικά στην Ιταλική πρωτεύουσα, το θερμόμετρο αναμένεται μέχρι αύριο να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας. Ο Θεόδωρος Ανδράδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη.
13: Σειρά Ιταλικών Δήμων έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο λίστα με πάρκα, δημόσια γυμναστήρια και πολιτιστικά κέντρα, στα οποία κανείς μπορεί να εξασφαλίσει δροσιά και νερό. Ενώ σε πόλεις της Βόρειας Ιταλίας όπως το Τωρίνο, η συνεχής χρήση κλιματιστικών έχει προκαλέσει υπερφόρτωση του δικτύου με σειρά blackout. Σε πολλά νοσοκομεία δεν καταγράφεται αυξημένη προσέλευση πολιτών στα επίγοντα περιστατικά. Στην Πάρμα, για παράδειγμα, μέσα σε 48 ώρες πάνω από 1.000 άνθρωποι ζήτησαν την βοήθεια νοσοκομιακού γιατρού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάντως, μέχρι τώρα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Σε ό,τι αφορά επαγγέλματα που προβλέπουν εργασία κάτω από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές, αποφασίστηκε ότι οι εργάτες από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα πρέπει να αναπαύονται. Το Ιταλικό Δημόσιο θα συνεισφέρει με μεγάλο ποσοστό στην καταβολή της αμοιβής τους λόγω των έκτακτων κλιματικών. Σε ό,τι αφορά επαγγέλματα που προβλέπουν εργασία κάτω από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές, αποφασίστηκε ότι οι εργάτες από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα πρέπει να αναπαύονται. Το Ιταλικό Δημόσιο θα συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στην καταβολή της αμοιβής τους λόγω έκτακτων κλιματικών συνθήκων. Τα συνδικάτα παράλληλα κάλεσαν τα μέλη τους να καταγγέλουν σε ειδικούς τηλεφωνικούς αριθμούς τους εργοδότες οι οποίοι δεν σέβονται τα σχετικά μέτρα και τους πιέζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν κάτω από τον ήλιο. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
12: 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παρέτησης του Κιρ Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
14: Οι 24 ώρες από την παρέτηση Στάρμερ ολοκληρώθηκαν, όμως οι εργατικοί σήμερα έρχονται μπροστά σε ένα ακόμα δίλημα. Να υπάρξει απευθείας ανάθεση της πρωθυπουργικής καρέκλας στον Μπέρναμ ή να ακολουθεί μια πιο δημοκρατική διαδικασία με υποψηφίους. Αναπάντητο το ερώτημα και μοιάζει πως θα παραμείνει τέτοιο μέχρι την έναρξη της επίσημης διαδικασίας στις 9 Ιουλίου. Όπως ξεκαθάρισε στον BBC ο βουλευτής των εργατικών Τζον Σλίνγκερ, είναι σχεδόν αναγκαία η πλήρης διαδικασία όταν μιλάμε για την υψηλότερη θέση μιας σπουδαίας χώρας. Και κάτι λέει για την πολιτική και την ευρύτερη κοινωνία μας αυτή η περίεργη ανάγκη για άμεση ικανοποίηση. Όμως η εργατική βουλευτή Τζο Γουάιτ κάνει λόγο για ανούσια παροδία, αν μπουν και άλλοι υποψήφοι, καθώς ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται ως σίγουρος νικητής. Είναι αλήθεια ότι ο West Reading, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την επανάσταση εναντίον του Στάρμερ και θεωρούταν ένας από τους επικρατέστερους για την ηγεσία, ανακοίνωσε και επίσημα ότι στηρίζει Μπέρναμ. Ενώ οι βουλευτές Αλ Κάρνς και Ντάρεν Τζόουνς, πιθανοί υποψήφοι, μπορεί να μην συγκεντρώσουν καν τον μαγικό αριθμό των 81 υποστηρικτών βουλευτών που απαιτείται. Ακόμα λοιπόν είναι άγνωστο αν η χώρα θα έχει νέο πρωθυπουργό από τις 17 Ιουλίου ή από την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με μία ακόμα πολιτική αστάθεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης Συνόδου Κορυφής Βρυξελών-Λονδίνου στις 22 Ιουλίου, καθώς όπως υποστηρίχθηκε από Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να τους δοθεί χρόνος να γνωρίσουν και να μάθουν τον νέο διάδοχο του Στάρμερ. Όλα αυτά ενώ σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από την ψήφιση του Brexit. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζήκα Τζαγιαννάκη.
12: Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πόρης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κρυμαίας. Η ουκρανική Χερσόνησος προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Το 20% των Γερμανών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε για μία εβδομάδα διακοπών, δείχνουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
15: Το θέμα της ημέρας.
16: Η σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων λένε συχνά πως περνάει από το στομάχι. Αυτό ισχύει ενίοτε και στην πολιτική. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που ένα γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ αποτελεί αναγκαίο συστατικό μιας επιτυχούς πιο χαλαρής διπλωματικής προσέγγισης. Το κυπριακό χαλούμι και η Ζιβανία είχαν την τιμητική τους στο περίπτερο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ημερών ανοιχτών θυρών των κυβερνητικών κτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενός θεσμού που φέρνει κοντά την πολιτική και τους χώρους λήψης αποφάσεων με τους πολίτες. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandeful, δεν ήταν από εκείνους που αντιστάθηκαν στο χαλούμι, το αντίθετο. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε απολαμβάνοντας κυπριακά εδέσματα μαζί με την πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίας Παπακυριακού. Θέλησε να τεστάρει επίσης τις γνώσεις του στον τροχό των γνώσεων με αρκετά καλές επιδόσεις σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους. Στο κυπριακό περίπτερο, η παρουσίαση της Κύπρου δεν ήταν κλισέ και βαρετή, αλλά ανθρώπινη, ζωηρή, γεμάτη χρώμα και ερεθίσματα για να ανακαλύψει κανείς σε βάθος την Κύπρο και πολλές πινελιές από τη ζωή στο νησί. Με την προβολή ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για τις παραδοσιακές τέχνες, τους χειρονάκτες, τους τεχνίτες, τις κεντήτρες, μέχρι την σύγχρονη τέχνη της κλωστοϊφαντουργίας, τα κυπριακά παραμύθια, αλλά και ένα μικρό βιβλιαράκι με φάνταστα κυπριακά κοκτέιλ, με εσπεριδοειδή και εμπόλικη Σιβανία. Αλλά βέβαια και ένα ενημερωτικό σημείωμα προς τους ενδιαφερόμενους για το κυπριακό ζήτημα. Με έμφαση επίσης στον τουρισμό αλλά και την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών με καταγωγή από το κρατήδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις Χανσιατικές Ακτές με παράδοση στην ναυτιλία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κύπρος ήταν τιμόμενη χώρα στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ως έχουσα την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου. Μία Προεδρία που κρίνεται πολύ επιτυχημένη και από γερμανικής πλευράς, δεδομένου ότι η Λευκωσία κλήθηκε να διαχειριστεί πέραν της ευρωπαϊκής ατζέντας τον πόλεμο με το Ιράν, την κατάσταση στα στενά του Ορμούς αλλά και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Η Κυπριακή Προεδρία αποτιμάται θετικά πάντως και στη Γερμανία. Εκτός από τις πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήταν πυκνές και οι επαφές σε πολιτικό επίπεδο. Με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μέχρι την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστί Λαγκάρντ. Σειρά έχει τώρα η Ιρλανδία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: Ενπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ενπλό 89,2.

0: Enplo 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες

0: Λάμπη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και?
7: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
9: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Report.

0: 2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: En Plo 89,2.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
8: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

άλλοι διαβάζουν βιβλία, βιβλία, βιβλία. Γεμίζουν τα κεφάλια τους με γνώσεις, συνήθως τόσο άχρηστες, όσο χειριστικές, ταΐζοντας μια κάποια ματαιοδοξία. Α, κι εσύ, κι εσύ καλλιεργείς με έρωτα μια χούφτα γη. Γυρνάς ακούραστα ως θεία αλητεία, φαντάζεσαι πως βρίσκεσαι εδώ και εκεί. Και ξαγρυπνάς με κάποιους σπάνιους ποιητές.

0: Ξέρεις που θα την πας τη μοναξιά. Ξέρεις που θα την πας τη μοναξιά.
1: Let's locos kick your balls into out of space.

0: 2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικής.

0: Ειδικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
6: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: and Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσα στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες καλησπέρες. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio και φυσικά κάπου στο σύμπαν. Στο δικό μας σύμπαν, παιδιά. Αχ, πόσο πολύ χαίρομαι που είμαι και σήμερα εδώ. Μια μέρα γιορτή και σήμερα. Καθώς, παιδιά, θέλω να πω ότι σήμερα έχει γενέθλια η Ήρα, το αγαπημένο μου σκυλάκι, η κόρη μου, όπως την αποκαλώ, και την ευχαριστώ που με αφήνει να είναι κόρη μου. Βέβαια, εδώ στο NG Radio έχουμε πάρα πολλά σκυλάκια, από όλα τα αγαπάμε πάρα πολύ. Δόξα σε ο Θεός, έχουμε τόσα πολλά που τα προσέχουμε, τα αγαπάμε, τα ζούμε. Γίνεται χαμός με το που μπαίνει κάποιος μέσα, το καταλαβαίνει αυτό. Και σκυλάκια και γατάκια, σκατζοχυράκια, χελονίτσες, τα έχουμε όλα. Φτού, λοιπόν, όλα να τα χαιρόμαστε. Περιμένω όμως τα δικά σας μηνύματα. Στείλτε και άλλα πολλά, γιατί ήδη έχετε στείλει αρκετά. Στο Viber, στο 698-9860-147. Φυσικά στο TikTok είμαστε live. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε λίγο tap-tap και κοινοποιήσεις. Πάμε λίγο να πάρουμε μπροστά. Εννοείται σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και στο Instagram Βασιλεία Περόγλου. Όπου και αν με βρείτε, στείλτε και το μήνυμά σας και στο NG Radio. Και φυσικά έρχομαι να τα πούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάω ήδη με αφιερώσεις. Μαρσό, Billy Clark, Party. Ο φίλος ο Βασίλης το ζήτησε. Πάμε λίγο. Και έρχομαι να δούμε που είμαστε συντονισμένοι και άλλα πολλά.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να χαιρετήσω φυσικά το φίλε το Γιάννη εδώ. Γεια σου φίλε Ράφμαν, γεια σου Βασιλή. Όχι άλλα πάρτε. Απαπα, και ακόμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι. Φαντάζομαι τώρα ξεκινάνε τα πάρτε, παιδιά. Τώρα που ξεκινάει και το καλοκαίρι. Καλησπέρα, τι κάνεις κοπελιά? Το άκουσες το τραγούδι που σου είπα? Δεν είναι ελληνικό. Δεν θυμάμαι, αν θες ξαναστείλ το μου, γιατί όταν μου το έστειλες το άκουσα μετά. Οπότε δεν ξέρω αν εννοούμε το ίδιο. Γεια σου επίσης. Πότε θα είναι η τελευταία κομπή για το καλοκαίρι, εννοείς φίλε Γιάννη? Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, αλλά κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί η σεζόν. Δεν λείπουμε όμως για πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το εκλαμβάνεται σαν απειλή, σαν προειδοποίηση. Δεν πάμε πουθενά εδώ στο Ninja Radio. Καλοκαίρι το κάνουμε εδώ παρεούλα. Αν λείψουμε τώρα για 2 εβδομάδες, 3, 4, too much, για να δούμε.

δεν υπάρχει σύνδεση. Κάπως έτσι είναι. Άλλα λες εσύ, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Αλλού για αλλού, ακριβώς. Κωνσταντίνε, το αφιερώνουμε και σε σένα.

0: Πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Βλέπω εδώ το βίντεο από τους Youth Trekking που έχω πάει και μαζί τους, έτσι, πεζοπορία. Βλέπω τα ελεύθερα άλογα της Τύμφης. Πόσο όμορφο αυτό. Παιδιά, δηλαδή, ανατριχιάζω. Χαίρομαι που υπάρχει άγρια ζωή και μακάρι να την προστατεύσουμε. Μακάρι, γιατί είναι ό,τι μας έχει απομένει. Όταν βλέπω αυτό το βίντεο, επίσης, σκέφτομαι ότι στην Ιταλία το τρώνε το άλογο. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω. Πονάει λίγο την καρδιά μου. Δηλαδή λέω, πώς γίνεται αυτό? Αλλά θα μου πεις, πώς γίνονται πολλά σε αυτόν τον κόσμο. Αισθάνομαι ότι σιγά σιγά θα μπει μια σειρά. Παρόλα αυτά, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio είστε συντονισμένοι και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, παιδιά. Δηλαδή, στη Δεσπρωτεία είστε πάντα συντονισμένοι στον Emplo 89,2. Στη Βιωτία μας ακούτε στον Σύριο στους 95,8. Στην Κόρινθο στον 2,105,6. Στον Νομό Ηλίας είστε πάντα συντονισμένοι στον Vox FM στους 103,3. Και στο Καστελόριζο μας απολαμβάνετε πάντα στους 104,3.
1: Αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Να χαιρετήσω λοιπόν το φίλο μας τον Αντώνη. Γεια σου Χριστίνα μου. Σπύρο μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Νικόλα, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Παιδιά, σας ευχαριστώ για τις άπειρες ευχές που έχετε στείλει για την Ήρα παντού. Να τη χαιρόμαστε. Είναι μία νεραϊδούλα, όχι επειδή είναι το σκυλάκι μου, το παιδάκι μου. Είναι μία νεραϊδούλα.

0: και της κουζίνας.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει τώρα αν από την επόμενη σεζόν θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα και τι θα γίνει εδώ στο σταθμό. Πραγματικά δεν το γνωρίζω καθόλου. Δεχόμαστε πάντα προτάσεις και ιδέες. Και σύντομα θα γίνουν οι ανακοινώσεις, καθώς πλησιάζει, παιδιά, η νέα σεζόν. Αλλά κάτσε να ολοκληρωθεί πρώτα αυτή.

0: Είναι μεγάλο θέμα να μετράς τον εαυτό σου και να ξέρεις πότε το έχεις, ρε παιδί μου, πότε έχεις τις κατάλληλες λέξεις, πότε δεν τις έχεις. Μεγάλο θέμα και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί όλοι το έχουμε νιώσει. Λες, κάποια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει, θα το προχωρήσουμε. Σήμερα λοιπόν, όντως, το έχουμε πάει λίγο με πιο ελληνικό στίχο. Τι να κάνουμε, φίλε Χάρη μου, στείλε και εσύ ό,τι θες. Θέλετε να το πάμε μετά σε πιο ροκ, ό,τι θέλετε, στείλτε το εσείς και κάπως θα τα βάλουμε όλα μέσα στη λίστα. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Καλοκαιρινές διακοπές. Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό, φίλη Δήμητρα. Προς το παρόν εννοείται ότι έχω να πάω και στα αγαπημένα μου τα χωριά που τα υπεραγαπώ, ενώ χωριά δεν είναι και χωριά, αλλά είναι τα μέρη από τα οποία κατάγομαι, που είναι εκεί πολλοί άνθρωποι που αγαπώ και θα ήθελα πολύ να τους δω. Το καλοκαίρι είναι μια ωραία αφορμή, έτσι, να βρεις την ευκαιρία αυτή να πας να τους συναντήσεις. Οπότε σίγουρα θα ήθελα να πάω και στην Καλαμπάκα, αλλά και στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα έτσι να δω λίγο τους αγαπημένους μου ανθρώπους, που μέσα στο χρόνο χανόμαστε μέσα σε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και κάπως ο χρόνος εκεί πέρα μας ξεφεύγει. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό όμως έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται να μας δώσει αυτή την ανάσα. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Είμαστε live και στο TikTok. Το ξαναλέω αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε μου. Και φυσικά να χαιρετήσω το φίλο του Παναγιώτη, την Κατερίνα μας. Καλησπέρα, Αναστασία μου. Αποτυχίο. Καλησπέρα. Εσείς, παιδιά, βλέπετε καθόλου Μουντιάλ? Τι κάνετε?
1: Τι κάνω πια με τη ζωή μου, ρε φίλε? Δηλαδή δεν είμαι καν εγώ.
2: Η γλυκιά.
0: Μήπως ψάχνετε για τον έρωτα?
2: Με χαϊδεύει με λαγνία.

πολύ όμορφο αυτό, έτσι είναι, αν θες κάπως να ανοιχτείς. Είναι ο Κωστής λοιπόν, ψάχνω για τον έρωτα. Τα αστέρια εκεί κοιτούν στο σύμπαν. Ω, χαίρομαι. Δια Αφροδίτη Πλούτωνα Κρόνο, από πού λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Που κάπου στο σύμπαν. Έτσι είναι, εκπέμπουμε από κάπου στο σύμπαν. Και έτσι λέγεται η εκπομπή. Και έχουμε επιλέξει το μέρος μας, η τοποθεσία η οποία στην ουσία θα πρέπει να πούμε ότι κάπου είμαστε. Για να είμαστε και ειλικρινείς, πρέπει να το παραδεχτούμε, παιδιά, ότι όλοι μας βρισκόμαστε κάπου στο σύμπαν. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Εγώ προσωπικά το νιώθω ότι το σύμπαν είναι τεράστιο και εμείς είμαστε έτσι ένα κομμάτι σκόνης, αστερόσκονης, που κάπως δημιουργήσαμε και δημιουργήθηκε μέσα σε όλο αυτό. Και γι' αυτό αυτή είναι η μαγεία, ότι κάπου εδώ στο σύμπαν έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον κοινό χώρο χρόνο για να τα πούμε, για να συναντηθούμε, για να υπάρξουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε την Εφέλη Φασουλή και το τραγούδι «Πυργίνη και θάλασσα» που τώρα κυκλοφόρησε. Να το αφιερώσουμε εδώ στο Χάρη. Ζητήστε και άλλα τραγούδια, παιδιά.

Δεν είναι παλιό τραγουδίστρια, είναι το τελευταίο σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει, είναι Φέλη Φασουλή. Απλά έχει πάρει διάφορες φράσεις και από τραγούδια. Αυτό το τι κάνω μόνη μου, μέσα στο σαλόνι μου, ας πούμε, κάπως έτσι. Και άλλα πολλά, και τα έχει συνδυάσει μέσα σε ένα τραγούδι. Νομίζω ότι μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια, μ' αρέσουν. Γενικά μ' αρέσει όταν κάποιος αισθάνεται ελεύθερος και δημιουργεί και το βγάζει και από μέσα του, έτσι, μέσα σε όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε με αγαπημένη Μαριάννα Κατσιμίχα και το υπέροχο αγαπημένο μου «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει», το ωραίο στην τάτου.

Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Παιδιά, και θα το ξαναπώ. Στην ουσία αυτό που μας αρέσει σε αυτά τα τραγούδια είναι αυτή η ειλικρίνεια. Αυτό το θάρρος να είσαι ειλικρινής. Δηλαδή να πεις, εντάξει, μην το κάνεις θέμα, μα εγώ δεν έχω κάτι άλλο πέρα από σένα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ειλικρινής, και αυτό είναι που μας ανακουφίζει πολλές φορές στην τέχνη. Λέει όλα αυτά που εμείς δεν βρίσκουμε έτσι το θάρρος να πούμε στον εαυτό μας. Κάπως έτσι κλεινόμαστε, κάπως είναι δύσκολο. Να πω την αλήθεια, το ταξίδι που γνωρίζουμε τον εαυτό μας,

0: Είναι αυτό, είναι το πόσο ειλικρινείς είμαστε μέσα στα χρόνια και σιγά σιγά κάπως αρχίζουμε και παραδεχόμαστε. Είναι αυτή η αιώνια παραδοχή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το πιο πρόσφατο single που κυκλοφόρησε, είναι η Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ακού να δεις,
0: όλα τέλεια.
1: Απ' την πόρτα όταν βγεις, τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.
0: Θέμης Καραμουνατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

Απίστευτο, πολύ ωραία στίχη. Και αλήθεια είναι αυτό, το όλα τέλεια, παιδιά. Δεν. Νομίζω πλέον όλοι το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν είναι απλά τοπικό. Είναι γέννημα φαντασίας. Δεν υπάρχει. Καλό και καλοκαίρι να πούμε εδώ στο φίλο των Αμίντεο. Ευτυχία είναι να λες αυτό που αισθάνεσαι. Τα υπόλοιπα δικαιολογίες. Ναι, και να ξέρεις και τι αισθάνεσαι, Σωτήρη, πολύ ωραίο. Καλοκαίρι, Δανάη. Ο φίλος ο Δημήτρης το ζήτησε, πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, Σωτήρη, λοιπόν, πριν πάω από τη Σικελία, μου ζητάει ένα τραγούδι. Έχεις δίκιο, Σωτήρη, θα στο βάλω τώρα το τραγούδι που ζήτησες. Γιατί το είχα ξεχάσει και από τη Σικελία. Το έψαξα βέβαια. Να το, πάμε να το ακούσουμε. Είναι το τραγούδι «Δύσκολα» της Νικόλ, λοιπόν. Και νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και δένει πάλι playlist. Στείλτε και πιο ροκ όμως για τη δεύτερη ώρα. Γιατί ήδη έχω και αρκετά.

Διαχρονικός αυτός ο στίχος, διαχρονικός. Και συνεχίζω με δικές σας αφιερώσεις. Προσέξτε, έχετε ζητήσει πολύ ωραία κομμάτια, παιδιά. Νομίζω αυτό δεν είναι το τραγούδι όλων μας αυτήν την εποχή. Εν τω μεταξύ, όσο πιο πολύ λες θέλω να φύγω, τόσο πιο πολύ προκύπτουν και άλλες δουλειές, παιδιά. Σε μένα έτσι σημαίνει τουλάχιστον. Αγγελίνα και Άδεια. Αφιερωμένο εδώ από τον Νικό σε όλη την παρέα.

0: Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Λέει μια χαρά, εσύ τι τα θες τα βουνά. Παιδιά, τα θες και τα βουνά. Τα θες και τα βουνά και τις θάλασσες και όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μαρία Μοτσάκου μου, πώς είσαι, πώς είσαι, πώς τα περνάς. Πες μας τα νέα σου. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω εδώ και στη φίλη μας τη Χριστίνα, τη Μαρία μας. Μαρία μου, έχεις όλη μου θετική ενέργεια. Κάτω στην πόλη μωρά στη φωτιά, ζητάει εδώ η Διονυσία, καταλαβαίνετε τώρα. Να χαιρετήσω το Παντελή μας, την Άννα μας. Κάπως κάποια στιγμή όλα αρχίζουν, παιδιά, ξανά από την αρχή.
1: Μια μέρα που δεν μπορεί.
0: Αυτό γίνεται και μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη μέρα μας. Θέλουμε αυτή την παύση, αυτή την ανάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Ή και σε μεγαλύτερες περιόδους χρονικές.
1: Πειράζει, δεν...
0: Πολκάρ, όλα αρχίζουν.

Λοιπόν, Μαρία μου, επειδή ρωτάς τώρα για την ενέργειά μου και τα σχετικά, θέλω να σου πω ότι δεν είμαι όλη μέρα με ενέργεια. Και εγώ κάνω αυτές τις παύσεις, κάπου προσπαθώ να χαλαρώσω λίγο. Και μετά λέω, ωραία, τώρα παίρνεις μια ανάσα, κάπως συνέρχεσαι. Και κάπως τώρα το πας λίγο στο να πεις ότι, οκ, okay, τώρα σηκωνόμαστε πάλι, ξαναπάμε, χαμόγελο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία, οπότε προσπαθώ ό,τι και να κάνω να έχει μέσα κομμάτια που μου αρέσουν, για να βρίσκω έτσι την ενέργεια. Εκτός από τα βουνά όμως, πάντα χρειαζόμαστε και τις θάλασσες, φίλε Δημήτρη. Πατητές και μακροβούτια, λοιπόν, από το φίλο το Χρήστο, αφιερωμένο σε όλη την παρέα.

Αυτά τα μαράκια και είναι καρδιές, δεν γίνεται Μαρία μου. Και είτε καρδιές, δεν γίνεται σε όλα τα τραγουδιά να σας αναφέρουν μέσα. Γεια σου φίλε Στέφανε και σε σένα. Όχι παιδιά, οι εκπομπές συνεχίζονται. Αυτό το λέγαμε πριν, προηγουμένως μιλούσαμε ότι ολοκληρώνονται σιγά σιγά η καλοκαιρινή σεζόν και τα σχετικά. Επειδή στην ουσία ρωτούσε εδώ ο φίλος μας πότε θα κλείσει ο σταθμός για καλοκαίρι, που δεν θα κλείσει πάλι. Απλά θα έχουμε μία μικρή παύση στο πρόγραμμα των εκπομπών για να ξεκουραστούμε λίγο. Όχι να ξεκουραστούμε ακριβώς, να πάρουμε έτσι αυτή την ανάσα που λέγαμε τώρα. Και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά όπως κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι δίνουμε πάντα το καλοκαιρινό μας ραντεβού. Ο φίλος ο Δημήτρης επίσης εδώ στο TikTok είδα πριν ζήτησε τα καλοκαιρινά ραντεβού και με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, γιατί εντάξει, αυτό το τραγούδι παιδιά είναι ο ορισμός του καλοκαιριού. Και την Κυριακή είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, οπότε επίσημα πλέον έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν για να ξεκινήσουμε έτσι εντελώς στο 100% μας να γιορτάζουμε το καλοκαίρι. Αχ, αυτή η παρέστηση. Πω, ποιος το έγραψε αυτό το κομμάτι? Οι δυτικές συνοικίες. Σαν παρέστηση εσύ. Για ποια το έγραψαν? Απίστευτο κομμάτι. Μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι τη δεύτερη ώρα να πούμε κι άλλα και να ακούσουμε κι άλλες δικές σας αφιερώσεις.

0: En Plo 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο ένατο Δημοτικό Σχολείο εντός του Κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Φίλε Χριστόδουλε, καταρχάς, καλησπέρα. Μπήκαμε τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα φτάσατε. Γίνεται ένας χαμός. Αφιερώσεις, μηνύματα, τότε να τα λέμε και εγώ στον κόσμο μου. Ψάχνω παράλληλα και άλλα πράγματα. Ξέρετε, εγώ είμαι multitasker. Δεν κάθομαι ποτέ να κάνω ένα πράγμα. Άλλα τόσα ψάχνω από εδώ. Παράλληλα, κοιτάω και λίγο τα τραγούδια και όλα αυτά που έχετε ζητήσει. Πάρα πολύ ωραία. Έρημη πόλη Αναβύση. Εχθές έλεγα πόσο πολύ αγαπάμε, στηρίζουμε την υπερπαραγωγή τη Βύση που ετοιμάζει μια υπερπαραγωγή. Γιατί είναι υπερπαραγωγή στο ΆΚΑ. Έχει να γίνει χαμός. Φήμες το ένα το άλλο, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι μας έχει δείξει ότι σίγουρα θα περιμένουμε κάτι που δεν θα βαρεθούμε, θα είναι δυναμικό σίγουρα το συγκεκριμένο event και δεν είναι τυχαίο που έχουν μείνει πόσο εισιτήρια έχουν μείνει, πάρα πολύ λίγα και VIP έτσι, πάρα πολύ λίγα. Γεια σου Νίκο μου, πάρα πολλά φιλιά να δώσω σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί. Κάπου στο σύμπαν μπήκαμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα. Περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα στο Viber, στο 698-9860-147. Επίσης στο TikTok είμαστε live και γίνεται χαμός. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Συνεχίζω όμως. Δημήτρης Μιστακίδης και Μίλα. Παιδιά, μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να μιλάμε, να εκφραζόμαστε. Κυρίως όμως να μην είμαστε απαθείς σε αυτά που γίνονται γύρω μας. Να το αφιερώσω στο Βαγγέλη με πάρα πολύ αγάπη.

έβλεπες πάλι, όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη, κυρπαντελίδες και μπάτσι αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε, το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε, και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

0: Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτή, παιδιά, και το λέω γιατί ανακοινώθηκε και τώρα απεργία για αύριο. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έως τώρα, 10 με 2 θα κάνει μια στάση εργασίας. Και από εκεί και πέρα να είστε όλοι ενημερωμένοι, γιατί σιγά σιγά ανακοινώνονται και άλλες στάσεις εργασίας για αύριο. Με αφορμή εδώ το ζιόγαλο που ζήτησε τρύπες, είπα να βάλω αυτό το αγαπημένο τραγούδι.
2: Νότερος γιατρός.
1: Την καινούρια ζάλερη, παιδιά.
2: Και σε παγώνει.
1: Πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Πάμε, πάμε.
2: Δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Κι οι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός.

Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά? Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά? Ποια αστέρια τραγουδάνε

Γεια σου Νόντα από Καλαμάτα. Καλησπέρα Κώστα και σε σένα. Αχ, όσο απίστευτο και να είναι παιδιά. Αλλά πολλές φορές ίσως χρειάζεται να μας νικήσουν οι φόβοι μας για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε, για να καταλάβουμε ότι όλο αυτό ήταν όντως ένα ψέμα. Ήταν μια ψευδαίσθηση. Και που λένε πήγαινε εκεί που φοβάσαι, φοβάσαι πάρα πολύ και τελικά πέφτεις από τον γκρεμό και βλέπεις ότι δεν ήταν γκρεμός, ότι ήταν όλα μια ιδέα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ. Νομίζω ειδικά όταν είμαστε μικρά παιδιά το παθαίνουμε αυτό, που φοβόμαστε κάτι τρομερά, πάρα πολύ το τρέμουμε και τελικά το ζούμε και σιγά σιγά με την εμπειρία καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν είναι αληθινό. Αυτό συμβαίνει και στους χειρότερους φόβους μας. Θέλω να πω καλησπέρα σε όλη την παρέα, γιατί βλέπω ότι μαζευτήκαμε τώρα, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και μαζευόμαστε αρκετοί εδώ στο TikTok. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα σε όλους. Ζητήστε μου και άλλα τραγούδια. Έχω βέβαια αρκετά, δεν θα σας πω ψέματα. Ό,τι δεν προλάβω σήμερα, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα, σας το υπόσχομαι. Από το Σωτήρι αφιερωμένο σε όλη την παρέα, ξύλινα σπαθιά, πάρε με μαζί σου.

Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα είναι κύκλος. Γεια σου, Άρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει τα πιο όμορφα μάτια του παγκόσμιου ραδιοφώνου. Βέβαια, δεν χρειάζεται να έχεις ωραία μάτια για να κάνεις ραδιόφωνο, αλλά σε ευχαριστώ, φίλε Άρη, που το υπογραμμίζεις. Να χαιρετήσω και την Μαρία Μαγκονάκη. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω εδώ στο φίλο τον Κυριάκο. Όλα, παιδιά, είναι κύκλος και ξαναγυρίζουν. Και αυτός είναι κανόνας, να το θυμάστε. Και το λέω αυτό με αφορμή, ας πούμε, τη μόδα. Όταν λοιπόν πριν από 2 χρόνια είχα πάρει κάτι παντόφλες, παντόφλες τώρα όχι σοβαρές, και ήθελα να τις φορέσω και έξω, μου είχε πει τότε, μα δεν είναι της μόδας, μου είχε πει η ξαδέρφη μου τώρα να φορέσει αυτές τις παντόφλες. Και της λέω, συγγνώμη, νομίζω ότι εγώ δεν θα φορέσω αυτές τις παντόφλες επειδή δεν είναι της μόδας. Πόσο στοίχημα ότι του χρόνου ή του παραχρόνου θα είναι της μόδας. 100% είμαι σίγουρη. Και όντως φέτος αυτές οι παντόφλες είναι της μόδας. Μιλάμε παντού, βλέπεις μόνο αυτές τις παντόφλες πλέον. Τέλος, έχει γίνει αυτό το στυλ της μόδας. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές θέλουμε, έχουμε αυτή την ανάγκη να ταιριάξουμε με τους ανθρώπους. Αλλά μπορείς να το δεις για να πάρεις λίγο θάρρος ότι δεν ταιριάζεις τώρα, ταιριάζεις μελλοντικά με τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και εκείνοι σε σένα. Θα έρθουν και εκείνοι σε αυτό που θέλεις. Είμαι υπέρ του να κάνεις αυτό που σου ταιριάζει, αυτό που αισθάνεσαι. Και άσε και λίγο το τι γίνεται γύρω σου. Άστο, εντάξει, το βλέπουμε παντού. Τα ίδια παπούτσια πουλάνε. Πάρε και εσύ αυτά που θέλεις, ρε παιδί μου. Αυτά που σου πάνε, βρε αδερφέ, που γουστάρεις να φορέσεις.

0: βαριέμαι πολύ.
1: Πραγματικά, παιδιά, είναι τόσο πολύ. Κάποια στιγμή, δηλαδή, κουράζεσαι να είσαι σωστός. Κουράζεσαι, λες, δεν μπορώ. Ξέρεις τι, δεν θέλω, θα τα κάνω όλα λάθος. Άστα, άστα και όπου βγει. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι εξαρτάται από σένα, αλλά και δεν εξαρτάται από σένα.
2: Να μπλέξει θέμα στα λες καλά. Εγώ σου το είπα, μη...
1: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ο φίλος ο Χριστόδουλος είναι εδώ.
2: Σε ιδέες που ρίχνουν χαρτιά.
1: Για να τσεκάρω λίγο εσάς που έχετε ζητήσει αφιερώσεις.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την Έρμη Πολύ που ζήτησε ο φίλος ο Χριστόδουλος. Να την ακούσω κι εγώ, την έχω ξεχάσει λίγο.

σκέψεις μας καλές. Βαριές κουβέντες ανταλλάξαμε οι δυο πάνω σε μια διαφωνία. Σήμερα ο συγκάτοικος μου πόνος μου είπε θα πάει να μείνει αλλού. Κι ήταν ο μόνος από τους φίλους μας που ακόμα

0: Είναι ένας από τους κορυφαίους ηχολήπτες τεχνικούς γκουρού, θα πω, στην Ελλάδα. Με εμπειρία και. Οπότε πραγματικά πάρα πολύ χαίρομαστε που είσαι στην παρέα μας, Ούγκο.
1: Είμαι εδώ.
0: Πάμε να ακούσουμε εδώ Λέων ο Φάθενς και Μαρίνα Σάτι, που το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Χάρης.
1: Να σου πω για αυτά που δεν χωράνε πια.
0: Τι έγινε, παιδιά, όντως έχει πέσει λίγη καψούρα εδώ, τι γίνεται?

Θα το αφιερώνατε εσείς κάπου αυτό το τραγούδι? Γιατί εντάξει, να μείνεις εδώ μέχρι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή είναι απίστευτο. Εδώ δεν ξέρεις τι θα φας αύριο, τι έφαγες χτες. Να λες μέχρι το τέλος του κόσμου θα μείνω εδώ. Θέλω λίγο να το σκεφτείτε αυτό, να το αναλογιστείτε. Και στείλε εδώ ο φίλος ο Σωτήρης: σαν δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του φτερούγγες να πετάξει. Έτσι είχε πει ο Νίκος Καζαντζάκης. Σωτήρη, έχεις δίκιο.

Κάπως έτσι είναι, παιδιά. Άλλη μια μέρα στα κύματα και ο ένας στηρίζεται πάνω στον άλλον. Η Διονυσία λέει: εδώ οι άνθρωποι είναι πολυγαμικά όντα, οπότε αυτά μέχρι το άπειρο είναι υπερβολές. Ρεαλιστικά ακούγεται. Βάζεις και το αγγελάκι δίπλα. Εντάξει, δεν θα σε κατηγορούσαμε. Αλλά εντάξει, είναι η αλήθεια που ίσως δεν παραδεχόμαστε, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν είμαστε ή όχι πολυγαμικά. Ξέρω ότι σίγουρα δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει. Γιατί δεν ξέρουμε και ποιο είναι το τέλος. Υπάρχει τέλος άραγε. Αχ, έβαλα αυτό που είναι αγαπημένο μου τώρα κατά λάθος. Δεν ήθελα να το βάλω. You're killing me. No way to back you.

Εδώ μιλάμε, το έχουμε πάει σε άλλο level. Ξεκινάει η Διονυσία και γράφει: «Ας μην κοροϊδευόμαστε, σαν περάσει ο έρωτας, αρχίζει συνήθεια και το ψάξιμο πάλι». Συμφωνεί ο Τζιμ. Ο έρωτας συνεχίζει, λέει εδώ ο Σωτήρης, ο έρωτας πάντα περνάει, μένει η αγάπη όμως. Συνεχίζει ο Ούγκο, μετά από κάποιο σημείο σταματάει και το ψάξιμο. Συνεχίζει η Διονυσία. Δεν φτάνει η αγάπη για να κρατήσει ένα ζευγάρι. Από κάτω συμφωνούν, σχετικό, όταν υπάρχει πραγματικά αρκή, πάντα αρκούσε άλλος, τελείωσε ο Σωτήρης.

Κοιτάξτε, προσωπικά δεν είναι ότι δεν έχω άποψη, δεν ξέρω. Προφανώς και υπάρχει μια λογική στα πράγματα, αλλά είναι ανάλογα και με τις εμπειρίες που έχει ζήσει ο καθένας. Δηλαδή, όταν δεν το έχει ζήσει αυτό, δεν το ξέρει. Γι' αυτό προσπαθώ να μην είμαι απόλυτη. Καταλαβαίνω όμως αυτούς που το έχουν ζήσει και το μοιράζονται εδώ μαζί μας, όπως εσείς όλοι που γράφετε. Σωστό, άμα δεν είσαι ερωτευμένος, απλά συγκατοικείς, λέει η Διονυσία. Απαπα. Ναι, συμφωνώ, ο έρωτας διαγείρει την αγάπη. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι γίνεται? Για να μάθουμε λίγο από εσάς τους σοφούς. Όσο υπάρχει αγάπη, τη μοιραζόμαστε, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Να αφήνουμε τους ανθρώπους τις επιλογές τους και να μην μας τρώνε εγωιστικά κατάλοιπα, λέει ο Μάικ. Ειρήνη Σκυλακάκη, Dead People.

Η Διονυσία συνεχίζει και βάζει αγγελάκια. Κάτι ξέρει και ο Ούγκο πάντως. Κάτι ανέφερε εκεί με πηγάδια, δεν κατάλαβα.

Γενικά μου αρέσει που έχουμε γίνει μια ωραία παρέα και αυτό που μου αρέσει κυρίως είναι ότι είμαστε και ειλικρινείς, εντάξει, είμαστε ειλικρινείς. Εγώ σας είπα, δεν ξέρω, εσείς μου είπατε ό,τι ξέρετε και κάπως έτσι συνδυαζόμαστε και κάνουμε συζητήσεις. Μην νομίζετε δηλαδή. Συνεχίζουμε με Tango with Lions και Highways από το άλμπουμ αυτό το πολύ ωραίο You, Me.

Γιατί ζούμε εδώ στο chat σήμερα, τι ζούμε. Να χαιρετίζουμε καταρχάς τον Θεόφιλο. Γεια σου Θεόφιλε. Άρη μου, γενικά παίζουμε χώρια σκηνή. Μπορεί να έχει και ξένο στίχο, αλλά είναι από εδώ τα παιδιά. Εδώ γύρω κάπου δημιουργούν. Γεια σου λέμε λέμε. Μεγάλη κουβέντα, οι μεγάλοι έρωτες, λέει ο Σωτήρης, είναι συνήθως μονοπλευροί. Εγώ θα πω πάντως ότι οι μεγάλοι έρωτες είναι αμοιβαίοι και πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε ερωτευτεί, αλλά δεν είμαστε ερωτευμένοι. Αν είναι το εντελώς μονοπλευρό αυτό, δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει. Γενικά πάντως πολλές φορές ο έρωτος έχει να κάνει και με εμάς, γιατί είναι και κάπως μια αιμονή. Ακριβώς λέει η Διονυσία, το χειρότερο είναι αυτό. Καλησπέρα στην πιο. Α, σε ευχαριστώ Θεόφιλε. Ο Μάριος λέει: Βλέπεις, κρατιέμαι και δεν γράφω τίποτα. Μάρια, τι να γράψεις κι εσύ, τι θα γίνει, τι θα ζήσουμε εδώ, τι γίνεται, και αγγελάκια, ας φάμε ένα παγωτάκι τώρα, λέει η Διονυσία. Έχει βάλει εδώ φωτιές σε όλο το τσάτ και τώρα πάει να φάει παγωτάκι. Ας δούμε τον αγώνα Αγγλία-Γκανά σε λίγο, λέει ο Ζιόγαλος και γελάει. Χαμός, χαμός. Φυσικά ακούμε Keep Shelley in Athens και The Reaper.

Ναι, καλώς ορίσω στην παρέα μας και το Γιάννη το Χρυσοβιτσιώτη. Κάθε φορά Γιάννη έχω να λέω. Έπιπλα Γιάννης Χρυσοβιτσιώτης. Παντρεύεσαι κτήμα απέραντο γαλάζιο. Τι να πω, για να πω για όλα αυτά που κάνεις στα κοινωνικά δίκτυα με τα βιντεά και τα podcast, τις συμβουλές, μπήσε viral που μου τα στέλνουν όλη την ώρα. Για τους καλεσμένους που έχεις. Για τα τραγούδια που φτιάχνεις στο Spotify. Βέβαια βλέπω παιδιά ότι πήγε παραπέντε η ώρα, αν είναι δυνατόν. Σε ποιον να το πω, σε ποιον να το πω. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, έρχεται δυναμικά τώρα, καταφτάνει στο στούντιο. Η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπολείο της η Χάρης. Και εμείς θα τα πούμε φυσικά την επόμενη εβδομάδα. Καλά Γιάννη, έχασε, σου λέω παραλίγο εδώ πέρα, είχε η Διονυσία, η Διονυσία τα έκανε όλα, εγώ την παρακολουθούσα, ήξερε τι έλεγε. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη μου, καλό βράδυ σε όλους, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 11 το βράδυ κάπου στο σύμπαν. Κλείνουμε με αγαπημένη Dusk GR, Αυγή Πλατανίδη και το Shout, την πολύ ωραία αυτή διασκευή που έχει κάνει. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε, να συνεχίζουμε κάπου στο σύμπαν. Σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ και σήμερα. Καλό βράδυ.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
7: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε μία πολύ δυνατή εκπομπή. Βασικά η έναρξη ήταν πάρα πολύ δυνατή, με τους Άιριον, όπως και χθες. Άιριον, συγγνώμη, και το The Year of 41 να μας βάζει και να μας κάνει την πολύ ωραία εισαγωγή για την απόψινή μας μουσική παρέα. Θα ήθελα πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που παρακολουθούν ραδιοφωνικά να μου στείλετε, αν τυχόν δεν με ακούτε πολύ δυνατά, να μπορέσω να ρυθμίσω τυχόν διαφορές στις εντάσεις μουσικής και φωνής. Κατά τα άλλα, καλώς ήρθατε. Με πολύ διάθεση σήμερα ξεκινάει η εκπομπή και για πάμε.

περίπτωση όχι cult σκέτο, αλλά death cult. Χαρακτηριστική και πάντα παρούσα η φωνή του Ian Astbury. Και το ξαδελφάκι των Cult, η Death Cult, να τραγουδούν She Sells Sanctuary live.

0: Αναζητώ να βρω πότε είναι αυτό το live, όντως, πέρα από το πότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ.
1: Ladies and gentlemen, on the drums from the Bronx, New York, Mr. John Tempesta.
0: Nigel Preston, Ray Mondo, Jamie Stewart, Billy Duffy. Αυτή είναι η Death Cult. Και η περίπτωση του εκρηκτικού Ian Astbury, και έτσι για την ιστορία για να θυμηθούμε. Είμαστε στη δεκαετία του 80, είμαστε στη Βρετανία και εκεί τότε δημιουργούνται οι cult, κάνοντας πραγματικά μία άκρο σε μια κίνηση ματ με το όνομα αυτό, γιατί είναι cult, όντως είναι cult, η cult, με αυτόν τον gothic post-punk ήχο τους, δημιουργώντας έναν ολόκληρο ήχο. Μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 80 και τη Βρετανία, που για μια ακόμη φορά καινούργιο κύμα μουσικό γεννιέται και έρχεται στην κυριολεξία να κατακτήσει τον κόσμο. Λοιπόν, εφόσον εδώ συντονιστήκαμε λίγο, μαζεύτηκαμε, φτιαχτήκαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα, παιδιά, πολύ βοηθητικά. Λέω να προχωρήσουμε την εκπομπή μας με τους ωραίους μας συνειρμούς, τρίτη σήμερα. Και νέες κυκλοφορίες, αλλά όχι μόνο. Για να δούμε τι θα γίνει και απόψε. Περιμένω μηνύματα στο 698-98-60-147 και στο στούντιο papakiengradio.gr. Για να δούμε τι γίνεται με... Μιας και πιάσαμε αυτόν τον ήχο τώρα με τους cult. Το έχουμε πει, βάζεις post-punk gothic. Και συνέχεια... Θες blues, μετά βέβαια, θες κι άλλο.

Disorder, Joy Division, και στο καπάκι μου έρχεται και το μήνυμα: δεν βάζεις και Sisters of Mercy? Να βάλω, αλλά δεν θα βάλω, μάλλον κάτι αναμενόμενο νομίζω. Για παράδειγμα, τι ωραία που ταιριάζουμε το μπασάκι του Peter Hook με αυτό των Sisters of Mercy.

Black Planet, Black World. Sisters of Mercy και First and Last and Always, στις αρχές της δεκαετίας, στα μέσα βασικά της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, και καθώς είμαστε για τους καινούργιους φίλους και στα FM αλλά και στους ραδιοφωνικούς, στα FM σε όλη την Ελλάδα από ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αλλά και στο διαδίκτυο αλλά και στο TikTok Live, δεχόμαστε παραγγελίες και επιθυμίες από κάθε πραγματικά πλευρά, από κάθε δυνατό τρόπο, μέσο που θα μπορούσε κάποιος να συντονιστεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι συνήθως, δηλαδή δεν μένουμε σταθεροί σε έναν ήχο και ένα ύφος, αλλά τα κάνουμε έτσι, τα ανακατεύουμε λιγάκι και μετά μπορεί να ξαναεπανέλθουμε σε έναν ήχο ο οποίος χαρακτήρισε πολύ ένα συγκεκριμένο κομμάτι της εκπομπής. Στη συνέχεια θα ήθελα να στρίψω λίγο και να πάω προς Αμερική μεριά και να πάω στο 2010 και σε ένα κομμάτι σαν αυτό εδώ.

0: Μας αρέσει ο ήχος τους, μας αρέσει αυτό που κάνουν με την πολύ απλή στον ήχο.
1: Ελπλό, στην 89,2.
0: Και μετά ρίχνουν και το πιο γεμάτο ήχο με έναν Don Orbach να βιάζει το δικό του ήχο στην κιθάρα εντελώς, να προσεγγίζει με ένα τελείως δικό του τρόπο το θέμα blues και solo και ήχος γενικά, και έναν Patrick Carney στα drums, που ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι οι The Black Keys, να δημιουργεί ένα τελείως, και στα κρουστά, να φτιάχνει έναν τελείως δικό του μαγειρεμένο ωραίο ήχο στα κρουστά του, και έτσι να βγαίνει ένας πρωτότυπος ήχος. Λοιπόν, αυτά με το 2010 και με τους The Black Keys, και τώρα θέλω να έρθω στο 2026 κατευθείαν και για μια ακόμη φορά στο τελευταίο άλμπουμ των All Them Witches, που μας υπόσχονται εδώ μέσα σε αυτό το House of Mirrors μια πολύ ιδιαίτερη blues εμπειρία. Ακούσαμε και χθες, ξανακούμε και τώρα. Το κομμάτι λέγεται Angel on the Wayside.

Στο μεταξύ, χαίρομαι πάρα πολύ με τα μηνύματά σας και είναι αλήθεια έτσι αυτό με τους All Them Witches, ότι ξεκινάνε με έναν ήχο ή με ένα στυλ και στην πορεία δεν κολλάνε σε έναν ήχο. Ψάχνονται, ανοίγονται και να, αυτός ο δίσκος έχει ένα πολύ έτσι συγκεκριμένο blues stoner χαρακτήρα, όλος ο House of Mirrors. Λοιπόν, αν πάμε πιο πίσω, θα πάμε σε πιο alternative ήχο. Έτσι, και όσο περνάει ο καιρός, κάθε φορά μας κερνάνε και κάτι δικό τους, κάτι καινούριο. Και τέλος πάντων, δεν είναι και λίγες οι δίσκοι του, δεν είναι και λίγοι οι δίσκοι του και η παρουσία τους, είναι αρκετοί, αρκετά μεγάλοι και χορταστικοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το παρόν σας και λέω να συνεχίσω με ένα συγκρότημα το οποίο κάποιος μου το ζήτησε χθες. Κάποιος φίλος μου ζήτησε να πάμε στους Hoelderlin και θα μου το πει τώρα που θα τους ακούσουμε. Ποιος ήταν, γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι, εννοώ.

όλα ξεκινούν τη δεκαετία του 60 σαν folk συγκρότημα. Στη συνέχεια ο ήχος αρχίζει να εξελίσσεται και από ένα οικογενειακό, λέει, συγκρότημα καταλήγει να είναι ένα δυνατό progressive, trippy folk, jazzy συγκρότημα.

ακούσετε πως παίζει το μπάσο και δίνει αυτό το jazz ήχο στην όλη, σύνθεση. Πως και τα ακουστά.

Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά ας το ξαναπούμε μια φορά. Ανάλογα την περιοχή, ανάλογα, καλά, μιλώντας για τη δεκαετία του 70 συγκεκριμένα, την Ήπειρο και τη χώρα, έχουμε έτσι χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις διάφορες περιπτώσεις συγκροτημάτων. Λοιπόν, εδώ η Holderlin, μάλλον έτσι προφέρεται πιο σωστά, μας δίνουν μια πολύ ωραία σύνθεση από βιολί σαν σολιστικό όργανο και έναν ήχο που, αν διαβάσει κανείς μέσα στις πληροφορίες του συγκρότημα, θα δει και τη λέξη krautrock μέσα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς εξελίσσονται μετά, πάντως αυτό είναι ένα καθαρό, ωραίο progressive άκουσμα με χαρακτηριστικά πολύ έτσι συγκεκριμένα αυτής της μπάντας εξαιτίας των ιδιαίτερων της μουσικών. Και ακούγοντας λοιπόν την περίπτωση αυτή των Γερμανών, θυμήθηκα μία ωραία περίπτωση από την Βρετανία, η οποία μας έρχεται από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις μέρες μας, και είναι αυτή του συγκροτήματος των Solstice. Και λέω να έρθω στον δίσκο Light Up του 2022, δηλαδή κοντά στις μέρες μας, οι οποίοι παίζουν το δικό τους progressive ήχο με γυναικεία φωνητικά, και όχι μόνο, αλλά κατά βάση, και επίσης βιολί όπως και η Holderlin που ακούσαμε πριν.

Ενδιαφέρον λοιπόν η Solstice από τον δίσκο τους Light Up του 2022 και το κομμάτι λέγεται μάλλον Mount Ephraim. Με το καλά το σχολιάστηκε όλας πολύ εύστοχα κέλτικο έτσι ιρλανδικό στοιχείο στο παίξιμο στο βιολί και η χαρά του έχω το χαλί, το ρυθμικό στοιχείο, τη ρυθμική βάση και αυτοσχεδιάζω και μπορώ να παίζω αιώνια πάνω σε έναν τέτοιο ρυθμό σαν αυτόν, σε αυτό το στυλ. Με ενδιαφέροντα φωνητικά όμως, ωραίοι οι Solstice και μου φέρουν στο μυαλό περισσότερο σαν ιδέα, έτσι, και σαν ήχο, όχι τόσο σαν μουσική αυτή καθεαυτή. Μου θυμίσανε το συγκρότημα των Renaissance, οι οποίοι ήταν μία χαρακτηριστική περίπτωση πάλι progressive βρετανικού σχήματος από τη δεκαετία του 60, που ήταν και έτσι πολυμελής η παρέα αυτή. Το πολύ χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ο κιμπορτίστας τους είχε κλασική κατάρτιση στο κλασικό πιάνο και καθώς φαίνεται όποια ήταν η αγαπημένη του οποιοδήποτε αγαπημένο του πιανιστικό κομμάτι είτε από Chopin, Debussy και τέτοια πράγματα δεν είχε κανένα δισταγμό να του προσθέσει έτσι κανονικότατα μέσα στο κομμάτι και μετά απλά να εξελιχθεί η μουσική των Renaissance ξεχωριστά από το κομμάτι που προηγήθηκε. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό και έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, λέω να έρθω στους Renaissance λοιπόν και στο 1970 και στο 1975 και το δίσκο τους εκεί με τίτλο Scheherazade and Other Stories. Πάμε λοιπόν μαζί με τους Renaissance στο κομμάτι The Vultures Fly High. Οι Βαλκυρίες πετούν ψηλά. Και εδώ έχουμε γυναικεία φωνητικά, ναι.

θα το διορθώσω αυτό. The vultures fly high. Οι γήπες πετούν ψηλά. Έτσι. Λοιπόν, και η Renaissance από την πολύ ωραία αυτή δουλειά. Πιάνοντας λοιπόν τον progressive ήχο, μπορούμε να πάμε να πετάξουμε στην κυριολεξία σε πολύ μεγάλη γκάμα χρονική, έτσι, δεκαετιών. Να πάμε πίσω στα τέλη δεκαετίας 60, να πετάξουμε, να έρθουμε στο 2025, να πάμε στη δεκαετία του 80, του 90. Έχει παντού πάρα πολύ ωραίο υλικό. Είτε συγκροτήματα τα οποία ξεκινούν από το παρελθόν και εξελίσσονται μέσα στις δεκαετίες, είτε σχήματα τα οποία κάθε φορά είναι πιο φρέσκα και πιο φρέσκα και πιο νέα. Μιλώντας λοιπόν για τον progressive ήχο, μιας και είμαστε κουρδισμένοι τώρα σε αυτόν τον ήχο, θα σας πάω στο 1997, γιατί έχουμε και αυτήν την περίπτωση. Την περίπτωση του progressive metal ήχου, εδώ σε πολύ artistic περίπτωση, από τους Dream Theater και το Falling Into Infinity, το άλμπουμ.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και Τέιμι Μπάλα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Είπα να θυμηθούμε τον πρώτο τους δίσκο που είναι ο πιο κοντά στο πιο παραδοσιακό rock and roll ήχο, αυτό στον Τέιμι Μπάλα, ο δίσκος Inner Speaker. Και το 2010, εκεί πίσω είναι που κυκλοφορούν αυτό το πρώτο δίσκο και κάνουν αμέσως εντύπωση και γρήγορα διαδίδονται ανάμεσα στους φίλους, στους μουσικόφιλους αυτού του ήχου. Αυστραλοί λοιπόν που έχουν πάντα τη δική τους φραγίδα και το δικό τους το στυλ, και το ωραιότατο αυτό τρίο του Kevin Parker, του Dom Simber και του Jay Watson. Το δε κομμάτι ήταν το Jeremy's Storm. Ένα δεύτερο μέρος το οποίο ακολουθεί πάλι έτσι μουσικούς συνειρμούς και μ' αρέσει που πηγαινερχόμαστε στο παρελθόν και το παρόν και τα φέρνουμε δίπλα-δίπλα. Να ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα νέου ψυχεδελικού σχήματος που βεβαίως οι Tame Impala στην πορεία εξελίχθηκαν και αλλάξαν τον ήχο τους και καλά κάνανε. Έχουν και pop στοιχείο μέσα και έχουν γίνει και αρκετά mainstream και επίσης καλά κάνανε, ακολουθώντας το ενστικτό τους, το μουσικό και τη θέλησή τους ξεκάθαρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή συνεχίζετε και στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Εχθές, πάνω στην ροή της εκπομπής, θυμηθήκαμε τους 10 Years After και αυτά χάρη στα πλήκτρα του Chick Churchill. Εκεί αυτός μας πήγε τέλος πάντων στους 10 Years After τελικά. Και είπα σήμερα να έρθουμε πάλι παραδοσιακά σε αυτούς, αυτή τη φορά σε στούντιο δουλειά και όχι σε κάποιο live. Εχθές πήγαμε στο Woodstock την εμφάνιση και να τους θυμηθούμε στον δίσκο τους του 1974 με τίτλο Positive Vibrations και να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου.

Τι λέει το κομμάτι? Λέει τόσο πολύ, λέει, στοχαστές και στοχασμοί και τόσο πολύ κατραγωνισμένη λογική. Give yourself some positive vibrations. Δώσε απλά στον εαυτό σου λίγη θετική, θετικά vibes, θετική ενέργεια. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, για μια ακόμη φορά σε πάει εκεί, δηλαδή σε πάει στην τραγουδοποιία τη σωστή, την καλή, την πετυχημένη. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ξεχωρίζει γιατί κάνει εκεί μέσα κάποιο σόλο ιδιαίτερο ή κάποια, δεν ξέρω εγώ τι, τεχνική, αλλά ταυτόχρονα έχει το απίστευτο παίξιμο από πίσω του Alvin Lee. Έχει όλη τη μαγική συνταγή, το τέλειο τραγούδι, το τέλειο κουπλέ ρεφρέν, ας πούμε, και το μήνυμα μαζί. Και επίσης μπορεί να επαναλαμβάνεται για δεκάλεπτο, 20 λεπτό, συνέχεια το ίδιο πράγμα, και να μην σε κάνει να κουράζεσαι. Φοβερή εδώ η 10 years after, σε κομμάτια τα οποία έχουν αυτή τη μαγική τη συνταγή και είναι διαχρονικά για πάντα. Λοιπόν, αλλάζω ήχο τελείως τώρα και θέλω να πάμε μαζί σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026 και είναι του Ryan Adams. Ryan Adams. Ο δίσκος λέγεται The Suicide Handbook. Λέει, το The Suicide Handbook είναι η πιο ενιγματική και μυθική ηχογράφηση του Ryan Adams. Το άλμπουμ αποτελεί μια κατέργαστη και οικία συλλογή τραγουδιών που αποτυπώνει τον τραγουδοποιό στην πιο ανεπιτίδευτη στιγμή του. Ηχογραφημένο στις αρχές της όλο καριέρας του και για πολύ καιρό διαθέσιμο μόνο μέσω πειρατικών αντιγράφων, το άλμπουμ έχει αποκτήσει θρυλικό κύρος τόσο στους φανατικούς οπαδούς του όσο και στους λάτρεις του είδους Αμερικάνα χάρη στην λιτή ομορφιά του. Οπότε τι έχουμε εδώ? Νυχτερινές, λέει, ενορχιστρώσεις, ήσυχες νυχτερινές φωνές. Τα τραγούδια να μοιάζουν σαν προσωπικές εξομολογήσεις. Ο Ryan Adams τραγουδάει για θέματα όπως η ερωτική απογοήτευση, η απομόνωση, η συναισθηματική αμάν τι λέξη είναι αυτή, όταν είσαι ευάλωτος τέλος πάντων, και λέει για ηχογραφήσεις που είναι τόσο εύθραυστες όσο και συναρπαστικές. Λοιπόν, και δίνεται τώρα όλη αυτή η ηχογράφηση επίσημα σε κυκλοφορία. Ryan Adams, λοιπόν, το κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα από αυτό το κατάλογο από τα 18 κομμάτια, 18 τέτοιου τύπου ηχογραφήσεις, είναι το τραγούδι Tell It To My Heart. Για πάμε.

Αυτά με το Ryan Adams και με το εξομολογητικό τελείως ωραίο το αυτό έργο που δίνει σε κυκλοφορία επίσημα πια μέσα στο 2026. Tell it to my heart. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα από τη Βρετανία που λέγονται The Bardic Depths. Τα βάθη, the Darbic Depths, τα βάθη του Darbic. Τι έχουμε εδώ? Πάλι έτσι έναν progressive ήχο, πολύ ατμοσφαιρικό, ένα ξεχωριστά μελωδικό συγκρότημα. Επικεφαλής είναι ο Dave Bandana και συμμετέχουν οι Peter Jones, Gareth Cole και Tim Gehr. Και θα σας πάω στο δίσκο με τίτλο Promises of Hope και βρισκόμαστε στο 2022. Το κομμάτι λέγεται The Burning Flame.

3 άλμπουμς μας έχουν συστηθεί οι Bardic Depths, με το δίσκο του 20, του 22 που ήμασταν τώρα, και με το και με ένα ακόμα άλμπουμ του 2024. Λοιπόν, πολύ ωραίοι, πολύ ατμοσφαιρικοί, πολύ ήρεμοι και ταξιδιάρικοι. Και ένας ήχος που μας πηγαίνει και μας θυμίζει μία περίπτωση ενός καλλιτεχνικού διδύμου, τον David Kaufman και του Eric Kabur, οι οποίοι αυτοί δύο είχαν φτιάξει και τη δική τους δισκογραφική, βασικά τη δική τους εταιρεία έκδοσης βινιλίων, και έτσι μόνοι τους γράφανε και μόνοι τους κυκλοφορούσανε τις ηχογραφήσεις τους, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 80, για το 1984, στο Λος Άντζελες τώρα αυτή η ιστορία. Και βγάλανε λοιπόν ένα δίσκο με τίτλο Songs from Suicide Bridge. Την περίπτωσή τους θα την βρείτε ως Eric Kabur και David Kaufman. Εγώ θα σας πάω σε μία συλλογή ηχογραφήσεών τους από το 1993 που λέγεται Tightrope Town, και θα ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι. Δώστε βάση, άλλη φοβερή εδώ πέρα στην ατμόσφαιρα που φτιάχνουν.

0: Πολύ πολύ δυνατό το Tight Rope Town και φοβερή η ενορχήστρωση, καταπληκτικός ο... πώς τον λένε τώρα τον φίλο μας που δεν ξέρουμε και πώς να τον προφέρουμε, ο Eric Kabur στην κιθάρα, πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραίος ήχος. Και συμπληρωματικά, έτσι μιας και μόλις τελείωσε, να πω ότι οι δυο τους, πέρα από το άλμπουμ αυτό που κυκλοφορούν πίσω στη δεκαετία του 80 και υπογράφουν με τα ονόματά τους, είχαν δημιουργήσει και τους Drovers, The Drovers. Οπότε αυτή η δουλειά μπορεί να τη βρει κανείς ως Tight Rope Town από τους The Drovers. Και καθώς ακούγαμε αυτό το κομμάτι, μου ήρθε μια επιθυμία εδώ, μια, όχι δικιά μου επιθυμία, μου ήρθε ένα μήνυμα με μια επιθυμία μαζί από το φίλο μου το Στρατή, πηγαίνοντάς μας σε δίσκο τον Ανάθεμα, αλλά το τραγούδι που διασκευάζουν εδώ οι Ανάθεμα πηγαίνει πίσω στο 85 και τη συνεργασία του Jimmy Page μαζί με τον Roy Harper, τον απίθανο αυτόν τραγουδοποιό, τραγουδιστή, ποιητή, που είχε επηρεάσει με, τον, με το γράψιμό του και με το στυλ του πάρα πολλούς νέους εκεί της, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχεται η στιγμή που ο Page συνεργάζεται με τον Roy Harper, που είναι μεγάλη τιμή για τον Page και χαρά, και βγάζουν το δίσκο Whatever Happened to Jugula. Το τραγούδι λοιπόν Hope βρίσκεται σε αυτό το δίσκο. Όμως, ακόμα πιο πίσω, οι ρίζες του τραγουδιού Hope, φίλε Στράτη, που το ζήτησες, πάει στη γραφή του David Gilmour. Ο οποίος David Gilmour το είχε δώσει τη μελωδία του στον Pete Townshend, τον The Who, να βάλει στίχο. Αυτός δεν τα κατάφερε και τελικά το τραγούδι σαν μελωδία έγινε ένα άλλο τραγούδι, σε άλλο δίσκο. Παρ' όλα αυτά ο Gilmour το είχε δώσει και στον Harper για να βάλει στίχο και τελικά όλη αυτή η δημιουργία παίρνει σάρκα και οστά μέσα στο δίσκο των Harper και Page. Και ερχόμαστε μετά από μία δεκαετία περίπου στο δίσκο Eternity 1996 και τους Ανάθεμα να διασκευάζουν το Hope.
1: I was not put here by anyone in fear. I came alone as me. Just an idea in a long chain of discovery, surrounded by the same you. Sometimes your tide pulls me out to sea and I die in a thrashing curse. Sometimes we are kind. More often, I doze. So far up the beach that those who try to reach are burnt alive in the searing heat of the desert of my dispassion. So far removed, I never hear the water, except once or twice a month when I see a mirror. And I refuse to believe in some of the things that are said to be here, let alone those that are not. I'm trying to change my direction. Ours is pathetic, in my own humble estimation. I love the planet, the great benign she-wolf, benefactor. Spinning gently on towards the red giant four aeons hence, when all the rose gardens are consumed in the flash fire of flight.

Ευχαριστούμε το Στρατή. Φοβερή στιγμή για αυτή την εκπομπή και πολύ πολύ ωραίο κομμάτι από το δίσκο Eternity και τους Ανάθεμα. Αχ, τώρα τι κάνουμε? Τώρα κάνουμε μία στάση στο άλμπουμ Legacy. Τον Shadow Gallery.

από αυτό το concept album των Shadow Gallery, όπου ο πρωταγωνιστής, προκειμένου να σώσει τον κόσμο, μπαίνει στο διαστημόπλιο για να κάνει το μεγάλο ταξίδι έξω από τη γη και να βρει τρόπο να σώσει όλο τον πλανήτη. Και το κομμάτι είναι το Destination Unknown, που του έρχονται εικόνες από την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχει αφήσει πίσω στη γη, ενώ εκείνος μόνος βρίσκεται μέσα στο διαστημόπλιο και ταξιδεύει προς το άγνωστο. Αυτά με τον δίσκο Legacy των Shadow Gallery. Και θα μας πάει τώρα η εκπομπή, και για να δω τώρα, είναι και το τελευταίο κομμάτι νομίζω, ναι, θα μας πάει σε μια demo ηχογράφηση από τον πρώτο δίσκο, το Nightwish, Angels Fall First, 1997, και η σταθερή αξία, η ωραία παρέα των Φινλανδών, από τον πρώτο τους όμως δίσκο και μια demo ηχογράφηση του ομότιτλου τραγουδιού με τίτλο Nightwish. Και με αυτό λέω να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω, και αύριο με το καλό πάλι στις 11 να τα ξαναπούμε στον αέρα. Αύριο θα έχω στην παρέα μας και όλη στην έναρξη της εκπομπής τον drummer των Απροσάρμοστων, του συγκροτήματος δηλαδή του Παύλου Σιδηρόπουλου, τον Κυριάκο Δαρίβα. Κάνουν μια πολύ ωραία περιοδία πανελλαδική για... και θα παίξουν Παύλο Σιδηρόπουλο, έτσι, αυτό που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια ανελιπώς. Λοιπόν, μεγάλη μου η χαρά που θα τον έχουμε στην παρέα. Όλα αυτά αύριο μετά τις 11. Και τώρα Nightwish και το ομότιτλο κομμάτι. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, καλή ξεκούραση και τα λέμε με το καλό πάλι αύριο.

0: Radio. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καύσωνας διαρκείας πλήττηκε σήμερα την κεντρική Ευρώπη. Τα πρώτα σαραντάρια καταγράφηκαν στη Γαλλία. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Συνεχίζεται και σήμερα ο καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι σήμερα η συνεχής άνοδος των θερμοκρασιών δείχνει να ξαποσταίνει για λίγο στη Γερμανία. Η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει θερμοκρασίες κοντά και πάνω από τους 40 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Το κύμα καύσωνα που προήλθε από τη Γαλλία, στην οποία χθες καταγράφηκαν ήδη τα πρώτα 40, αναμένεται να εξαπλωθεί τα επόμενα 24 ώρα στην Ανατολική Γερμανία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποτάμια και λίμνες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Σε κλαίο καύσωνα βρίσκεται και η Ιταλία. 15 πόλεις είναι σήμερα στο κόκκινο, έχουν τεθεί δηλαδή σε ύψιστη επιφυλακή. Σε Βενετία, Μιλάνο, Νάπολη, Φλωρεντία και φυσικά στην Ιταλική πρωτεύουσα, το θερμόμετρο αναμένεται μέχρι αύριο να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας. Ο Θεόδωρος Ανδράδης Σιγγελάκης από τη Ρώμη.
10: Σειρά Ιταλικών Δήμων έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο λίστα με πάρκα, δημόσια γυμναστήρια και πολιτιστικά κέντρα, στα οποία κανείς μπορεί να εξασφαλίσει δροσιά και νερό. Ενώ σε πόλεις της Βόρειας Ιταλίας όπως το Τωρίνο, η συνεχής χρήση κλιματιστικών έχει προκαλέσει υπερφόρτωση του δικτύου με σειρά blackout. Σε πολλά νοσοκομεία δεν καταγράφεται αυξημένη προσέλευση πολιτών στα επίγοντα περιστατικά. Στην Πάρμα, για παράδειγμα, μέσα σε 48 ώρες πάνω από 1.000 άνθρωποι ζήτησαν την βοήθεια νοσοκομιακού γιατρού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάντως, μέχρι τώρα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Σε ό,τι αφορά επαγγέλματα που προβλέπουν εργασία κάτω από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές, αποφασίστηκε ότι οι εργάτες από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα πρέπει να αναπαύονται. Το Ιταλικό Δημόσιο θα συνεισφέρει με μεγάλο ποσοστό στην καταβολή της αμοιβής τους λόγω των έκτακτων Σε ό,τι αφορά επαγγέλματα που προβλέπουν εργασία κάτω από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές, αποφασίστηκε ότι οι εργάτες από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα πρέπει να αναπαύονται. Το Ιταλικό Δημόσιο θα συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στην καταβολή της αμοιβής τους λόγω έκτακτων κλιματικών συνθήκων. Τα συνδικάτα παράλληλα κάλεσαν τα μέλη τους να καταγγέλουν σε ειδικούς τηλεφωνικούς αριθμούς τους εργοδότες οι οποίοι δεν σέβονται τα σχετικά μέτρα και τους πιέζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν κάτω από τον ήλιο. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
9: 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παρέτησης του Κιρ Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Οι 24 ώρες από την παρέτηση Στάρμερ ολοκληρώθηκαν, όμως οι εργατικοί σήμερα έρχονται μπροστά σε ένα ακόμα δίλημα. Να υπάρξει απευθείας ανάθεση της πρωθυπουργικής καρέκλας στον Μπέρνα, μην ακολουθεί μια πιο δημοκρατική διαδικασία με υποψηφίους. Αναπάντητο το ερώτημα και μοιάζει πως θα παραμείνει τέτοιο μέχρι την έναρξη της επίσημης διαδικασίας στις 9 Ιουλίου. Όπως ξεκαθάρισε στον BBC ο βουλευτής των εργατικών Τζον Σλίνγκερ, είναι σχεδόν αναγκαία η πλήρης διαδικασία όταν μιλάμε για την υψηλότερη θέση μιας σπουδαίας χώρας. Και κάτι λέει για την πολιτική και την ευρύτερη κοινωνία μας αυτή η περίεργη ανάγκη για άμεση ικανοποίηση. Όμως η εργατική βουλευτή Τζο Γουάιτ κάνει λόγο για ανούσια παροδία αν μπουν και άλλοι υποψήφοι, καθώς ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται ως σίγουρος νικητής. Είναι αλήθεια ότι ο West Streeting, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την επανάσταση εναντίον του Στάρμερ και θεωρούταν ένας από τους επικρατέστερους για την ηγεσία, ανακοίνωσε και επίσημα ότι στηρίζει Μπέρναμ. Ενώ οι βουλευτές Αλ Κάρνς και Ντάρεν Τζόουνς, πιθανοί υποψήφοι, μπορεί να μην συγκεντρώσουν καν τον μαγικό αριθμό των 81 υποστηρικτών βουλευτών που απαιτείται. Ακόμα λοιπόν είναι άγνωστο αν η χώρα θα έχει νέο πρωθυπουργό από τις 17 Ιουλίου ή από την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμα πολιτική αστάθεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής Βρυξελών-Λονδίνου στις 22 Ιουλίου, καθώς όπως υποστηρίχθηκε από Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να τους δοθεί χρόνος να γνωρίσουν και να μάθουν τον νέο διάδοχο του Στάρμερ. Όλα αυτά ενώ σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από την ψήφιση του Brexit. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Γιαννάκη.
9: Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πόρης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν, ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κριμαίας, η ουκρανική Χερσόνησος, προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Το 20% των Γερμανών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε για μία εβδομάδα διακοπών, δείχνουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Το θέμα της ημέρας.
13: Η σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων λένε συχνά πως περνάει από το στομάχι. Αυτό ισχύει ενίοτε και στην πολιτική. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που ένα γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ αποτελεί αναγκαίο συστατικό μιας επιτυχούς πιο χαλαρής διπλωματικής προσέγγισης. Το κυπριακό χαλούμι και η ζιβανία είχαν την τιμητική τους στο περίπτερο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ημερών ανοιχτών θυρών των κυβερνητικών κτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενός θεσμού που φέρνει κοντά την πολιτική και τους χώρους λήψης αποφάσεων με τους πολίτες. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandenfuhl, δεν ήταν από εκείνους που αντιστάθηκαν στο χαλούμι, το αντίθετο. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε απολαμβάνοντας κυπριακά εδέσματα μαζί με την πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίας Παπακυριακού. Θέλησε να τεστάρει επίσης τις γνώσεις του στον τροχό των γνώσεων με αρκετά καλές επιδόσεις σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους. Στο κυπριακό περίπτερο, η παρουσίαση της Κύπρου δεν ήταν κλισέ και βαρετή, αλλά ανθρώπινη, ζωηρή, γεμάτη χρώμα και ερεθίσματα για να ανακαλύψει κανείς σε βάθος την Κύπρο και πολλές πινελιές από τη ζωή στο νησί. Με την προβολή ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για τις παραδοσιακές τέχνες, τους χειρονάκτες, τους τεχνίτες, τις κεντήτρες, μέχρι την σύγχρονη τέχνη της κλωστοϊφαντουργίας, τα κυπριακά παραμύθια, αλλά και ένα μικρό βιβλιαράκι με εφάνταστα κυπριακά κοκτέιλ, με εσπεριδοειδή και εμπόλικη σιβανία. Αλλά βέβαια και ένα ενημερωτικό σημείωμα προς τους ενδιαφερόμενους για το κυπριακό ζήτημα. Με έμφαση επίσης στον τουρισμό αλλά και την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, με καταγωγή από το κρατήδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις Χανσιατικές Ακτές, με παράδοση στην ναυτιλία, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κύπρος ήταν τιμόμενη χώρα στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ως έχουσα την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου. Μία Προεδρία που κρίνεται πολύ επιτυχημένη και από γερμανικής πλευράς, δεδομένου ότι η Λευκωσία κλήθηκε να διαχειριστεί πέραν της ευρωπαϊκής ατζέντας τον πόλεμο με το Ιράν, την κατάσταση στα στενά του Ορμούς αλλά και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Η Κυπριακή Προεδρία αποτιμάται θετικά πάντως και στη Γερμανία. Εκτός από τις πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήταν πυκνές και οι επαφές σε πολιτικό επίπεδο. Με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Johann Vandenfuhl, τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μέχρι την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστί Λαγκάρντ. Σειρά έχει τώρα η Ιρλανδία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: Ενπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Μπλο 89,2.
1: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλιο Ανίνων με χαρά διοργανώνει το ένατο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του ένατου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουάρτα.

0: χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

φοβάμαι. Δεν ξέρω ποιους μισούμε και αγαπάμε. Ποια αλήθεια, συνήθεια του κόσμου τα παράξενα παιχνίδια. Το ψέμα σαν ρέμα, παλεύεις να σωθείς μέσα στο αίμα. Ποιος πόνος